0: και πριν δεν με ο πράσας.
1: Σαβούζι είναι μπαρσόγγια, το ετούδι μόσχη, το κδεμποσφίδου, πατκού ντρέδεμα, τα και δόγγια, τότε δεν έπισε λίγο να ζαμίσω, βέβαια, και με δόγγια λεστή, για μόσχη.
0: They fuck off. Δεργάτς τέτοις είναι σημαντικότητα σε νέο πρεντελιέν.
1: Κρία πρεντελιέν, κρμα μπέιμπο, είναι φότερη, ράτων εδώ, να ζάει κοδό, για κρό πρεντελιέν.
0: Είναι σημαντικότητα σε όν, αρέσει σε μουσού μουσγάν, είναι σημαντικότητα σε όν, ζατερνούτακ, ζαμίσω, κάτσι πιο πόιες μπέιμπα, είναι σημαντικότητα,
1: ναι, μα τι στήσει σόβο, σβόι μουσγάν, είναι νότρα δίλα τα δύο τσελίτσι. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,
0: να, να, να, να,
1: Χάιπα, κάμπρα, σκία, δεν μπορείτε να βρείτε.
0: Μόσχη!
1: Μόσχη!
0: Ράζε τι τάνε, ντρεβού.
1: Ναι, ναι, ναι, η καρμόσχη. I believe slish μόνο το λεβάνιο.
2: Десет хитов врсти от 2 до 6. Покровител.
3: Ко се сдружи та презрачевани и хлаење, настане пополно бивално удобје.
2: Римти Р. Каковосне решитве за презрачевање.
3: Обишчите zrak.rimti.si.
4: Сам се возу, пај па камам прлету шипо, после па нисам веќ возу.
2: Решител је Рогел Ромат Аутостекла. Ин Свицево сте возили. Rogel-romat.si.
3: Ustupi u zabavno novo šolsko leto. Supernova Ljubljana Šiška te u subotu ob 10 uri vabi da se pridružiš čebeli počasnili na poti v šolo. Čakajo te predstave, ustvarjalnice, maskota Kozmo in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
5: Pozor! Iščemo tekaški par, ki vedno govori. Jutri pa res začneva teči.
3: Sta to vidva?
5: Pridita na tek dvojk. V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa. V Tivoliju čaka 5 km druženja, glasbe in dobrega vzdušja. Ne odlašajta s prijavo na ljubljana.si. Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.